Λοιπόν, γεια σας, εδώ είμαι. Μαζί σας για την επόμενη νωρίτσα, ο Άντης ο οικονόμου. Γελάω το όνομα μου συχνά, αλλά έτω. Όπως θα σας λέω, κάθε Κυριακή μείνετε μαζί μας, μια νωρίτσα μαζί μας. Μετά έχουμε την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα. Και μετά... Δουλεύουν τα μικρόφωνα. Και μετά έχουμε... την Ιερά Μητρόπολη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Κάτι δουλεύει, κοιτάμε. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα. Πριν σας πω τίποτα άλλο, να βρω ένα που γίνεται λάθος, δαμε, διότι ένα ακούω καθόλου. Το πρόγραμμα με ένα τραγουδάκι ψιντρίν Βασιλιτζά μου, μέχρι να δω ήταν που γίνεται.

Μάλιστα. Πάει να μοιάσει με το τραγούδι Ψιντή Βασιλιά μου των Κυπριακών. Νομίζω, αλλά τέλος πάντων καλό ήταν, κάτι διαφορετικό πάντως. Anyway, να σας καλωσορίσω στο πρόγραμμα και σαν να ακούμε λίγο καλύτερα τώρα, ότι αν έχουν τα μικρόφωνα σήμερα πολλο δουλεύουν και πολλά καλά, αλλά είναι να σας πω, όπως σας είπα πριν, έχουμε τραγούδια κάμποσα κυπριακά σήμερα. Λοιπόν, ανακοινώσεις έχουμε μια μόνο. Έχουμε φυσικά Καζαντζίδη και κανένα ανέκδοτο. Ανέκδοτο κάπου 2 λεπτά. Πες ένα τραγούδι. Είναι καλά, έχει μερικά που είναι καλά, έχει μερικά που εντάξει, κοκαλίζουν λίγο, αλλά μπράσει. Ladies and gentlemen, if you just joined the program, it's you're listening to the Cyprus Community Program on 106.1 FM. We're here for an hour, but we've got to have 3 hours of Greek culture all together. After me is the Greek Orthodox Community. And then later on, the Holy Metropolis. So, a good 3 hours of Greek culture. We play Greek songs and varieties of them. And then we bring you an announcement or two or something. I've only got one today. So, it is next Sunday on the 19th. We have Abnimosyno. Of the 52nd anniversary of the invasion and the settlement of northern Cyprus by Turkey. To us, it's a big occasion. It's a sad occasion for us, not a big occasion. But year by year, we're hoping one day they'll find a just and a reasonable solution that would suit everybody. And there's still refugees out there 52 years later that want to go back to their homes where they came from. There was 200,000 refugees, 5,000 killed, and 1,000 people still missing, just in case you needed to know. Still, we're looking for a just solution. So, please, if you can make it to church, do that. Όπως σας είπα, την ερχόμενη Κυριακή έχουμε το μνημόσυνο 52 χρόνια από την εισβολή. Σας παρακαλώ, ελάτε, έχει 52 χρόνια και 200,000 πρόσφυγες, 5,000 νεκροί και ακόμα λείπουν 1,000 άτομα που δεν βρήκανε, που τότε, που κάποιοι ξέρουν που είναι, αλλά τέλος πάντων. Σιγά σιγά πάλι με χρόνια και καιρούς, τώρα να δούμε. Το πρώτο τραγούδι, Ψιντρή Βασιλιά μου, ήταν από το Havana Cafe Mix. Μπορεί κάποιους να τους άρεσε. Εντάξει, είναι πολύ δικό μας τραγούδι. Ψιντρή Βασιλιά μου είναι, αλλά εγώ να σας παίξω εν Κυριακού Πελαγίαν, Περτίτζι μου.

Μάλιστα, η Κυριακού Πελαγίαν, Περτίτζι μου, ο Περτίτζι μου Μητσόστομο, Μητσίν το στόμα του, που πας κακαριζώντας, με θωρείς που σε βουρώ, που τα πισών κλαμώντας. Ναι, τούτον πολλά καλύτερο που το προηγούμενο τραγούδι και βρήκαμε τα μικρόφωνα, εντάξει. Τώρα που τα μέσα και πιάμε τη σακατούρα των κατήφορων. Κυριακή, 12 του Ιουλίου του 26. Τρεις μέρες πριν γίνει το πραξικόπημα στην Κύπρο. Το κουνιάσουμε μετά τούτο. Τέλος πάντων. Ήταν Παρασκευή που έγινε και 12 Ιουλίου το 1974 ήταν Παρασκευή μέρα 12. 15 ήταν Δευτέρα που μας αρκέψανε οι δικοί μας, μεταξύ μας δηλαδή. Το λοιπόν, πίσω τραγουδό άλλος ρούλα μου, μαρούλα μου. Θα σπέξω άλλο έναν τραγουδούι το ραπ, μετά λίγο πιο έξαλλο, λίγο πιο φρέσκο, λίγο πιο γενούρκο. Σε θέλω με τρέλα.

Μάλιστα, η κυρία Κελεκίδου, τραγούδι παλιών τραγούδι, πόσο χρόνο είναι, βγήκε πριν 9-10 χρόνια το τραγούδι. Λοιπόν, πιο εύθυμο τουλάχιστον που το προηγούμενο το, για το Περτίτζιν. Τα Περτίτζα στην Κύπρο είναι προστατευόμενα, να το ξέρετε. Λοιπόν, και αν είναι όπως δάμε στην Ισλανδία, όπου έχουμε Περτίτζα παντού, είναι, ονομάζονται τα ποντίτσα του ουρανού. Είναι όπως τους ποντικούς. Βρωμιάδες. Βρωμιάριδες. Τα Περτίτζα δηλαδή. Α. Λοιπόν, να σας παίξω έναν πιο παλιό τραγούδι ακόμα. Στέλιος Ρόχος. Σμαράδια και ρουμπίνια.

Μάλιστα, ένα υπέροχο τραγουδάκι με το Στέλιο Ρόκον. Από το Στέλιο Ρόκον, το λοιπόν. Για εσάς που έχετε καλά αυτιά και ακούετε μέσα, ευκήκε πριν καμιά 15 χρόνια, νομίζω το τραγούδι. Είχα συν την Φαρφίσα, όργανο Φαρφίσα με τα Λέσλις. Έτσι ήχον ήταν τότε τυπικά του 70, πολλά ορχήστρες τα χρησιμοποιούσαν τότε, εγγλέζικες ορχήστρες. Αλλά ο ροκάς μας ο Στέλιος ο Ρόκος, γι' αυτόν έφκανε και όνομα του Ρόκος, που ήταν ροκάς. Λοιπόν, βρήκα το άνθρωπο που ήθελα να σας πω. Η τελευταία ηρεμία πριν το πραξικόπημα. Αυτή ήταν η τελευταία Παρασκευή, 12 του Ιούλη, δημοκρατικής ομαλότητας πριν η ιστορία του νησιού διασπαστεί μόνιμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συνωμότες της Χούντας οριστικοποίησαν τις ακριβώς απόρριτες επιχειρησιακές λεπτομέρειες για το υποστηριζόμενο από την στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο εκδηλώθηκε ακριβώς 3 μέρες αργότερα στις 15 Ιουλίου. Μεγάλες εντάσεις στην Κύπρο τότε και υπάρχουν ακόμα, διότι είμαστε και λίγο ξεροκέφαλοι δάμε που το λέμε και ενακούμε και κάνουμε το καλό που λέει ο λόγος μεταξύ μας. Ο ένας είναι καλύτερος που τον άλλον. Τώρα σπαντώ να σας παίξω μοίρα μου. Μοίρα μου, γυναίκα μου, τα λόγια της καρδιάς. Ένα νέο δυνατόν ζεμπέκικο που βγήκε πριν 2 εβδομάδες. Ξέρετε, τα κοινούρκα τα ακούτε δάμε. Λοιπόν, φύγαμε.